0: Λουγυράνιζε ραντιγιστή η ίντερνετ τσόνα www.givariunda.uson.mx. Τηλέφωνο στη Γιτζι παραμέχικο Κάιο Τσούπα Νε παραγινήλο Ραρίλα Σόπα Σόπα Τσούπα Νε παραγινήλο Μάζι το λαζέτα Τσούπα Κάιο Κά Τσούπα Τσούπα Σόνο Γκάστη Λουνιζέτα Κορέο universidad@radio.uson.mx Γιβα στη Γιτζι Σονόρα La voz para todas las voces.
1: Radio Universidad 89.1 en Santa Ana.